0: πει το ουγγιμόν.
1: Εκεί καμπίμτη, εκεί καμπίμ. Τα θεμούν.
0: Την ουγγιμόν τη.
1: Παπρό, εκεί καμπίμ με τη ζωμού. Εδιούν, εδιούν.
0: Τι θου ουγγιμόν.
1: Εκεί καμπίμτη, εκεί καμπίμ. Τα θεμούν.